Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Δεν φταίει κανείς. Η βροχή ανδυναμώνει και μου παίρνει το τιμόνι. Η σιωπή σου αν με σκοτώνει.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Μόνη της αγάπης το πεδίο, και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: τρεις σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 26.
2: Τα γελάκια, τα ψήφια.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBGPay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBGPay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBGPay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBGPay.globalpayments.com.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Απρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο,
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.

0: και ό,τι φέρει.
1: Έτσι. Έλα, καλέ.
0: Και ό,τι φέρει η ροή. Go with the flow, honeys. Go with the flow. Τι γίνεται.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε
2: μετά. Φιληθούμε μεταξύ μα. Θα κάνουμε.
0: Φιληθούμε.
2: Προσώφυλλο ή.
1: Όχι, καλέ το μάγο για αρχή.
0: Φοβήθηκε φορτούνη.
1: Τι να φοβηθώ.
0: Μην ενταριαστεί.
1: Γιατί σύμφωνα με αυτά που λέμε, εγώ τώρα είμαι έτοιμος δευτεριάτικο.
0: Τι, τι.
1: Τίποτα. Δεν έχει συμβεί κάτι τραγικό, ούτε θα πρόκειται να συμβεί. Είναι. Εμένα μην με ρωτάτε σήμερα. Είμαι σε mood ότι μας μένουν 4 ολόκληρες εβδομάδες.
0: Εγώ ήμουν σε mood, δεν μπορώ να σηκωθώ. Είχα βάλει και αυτό το. Είχα βάλει μάσκα ύπνου. Που δεν φοράω συνήθως εγώ. Αλλά χτες επειδή βλέπανε κάτι μπάλα εκεί, ο Δημήτρης είχε έρθει και μικρή στο δωμάτιο και κοιτούσανε το. Βλέπανε στο Μουντιάλ έναν αγώνα.
1: Και ήταν ωραίο το σκοτάδι.
0: Παιδιά, νομίζω όταν βάζα μάσκα ύπνου μάσκα για κάποιο βαθιά. Λόγο. Ναι! Πώς γίνεται αυτό.
2: Γιατί ξεκουράζεται το μάτι.
1: Εγώ το ασπίδες όταν φοράω και μάλλον
0: σχεδόν. Μιλάμε σήμερα, δεν μπορούσα να ανοίξω και τα μάτια μου. Να τσεκωθώ, ναι. Και μην κοιτάς τώρα που ήρθα και ξύπνησα γιατί είμαι γυναίκα του κεφιού και δεν υπολογίζω.
1: Γιατί ξεκουράστηκες γι' αυτό.
0: Ναι,
1: έχουμε θέμα ημέρας, Μπέτη.
0: Καλό παιδί, αλλά.
1: Καλό παιδί, αλλά.
0: Μυρίζει.
2: Μη σου τύχει τέτοιο
0: πράγμα. Μη σου τύχει τέτοιο πράγμα. Εμένα τι ξέρετε τι με ενοχλεί πιο πολύ. Το μυρίζει τώρα μου ήρθε, δεν μου έχει τύχει. Αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω ρε παιδί μου ότι μπορεί κάποιοι να είναι οικονομικοί λόγοι. Όταν γελάνε και λείπουν πίσω δόντια.
1: Πραγματικά.
2: Καλό παιδί αλλά φαφούτι.
1: Και έφτασαν μόνο για τα μπροστά τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Έλα εσύ.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά. Πάει το μάτι μου εκεί.
2: Παιδιά τα δόντια τι να κάνουμε.
0: Τα δόντια γενικά.
2: Ναι.
0: Τα δόντια
2: και
0: γενικά.
2: Και για την υγεία είναι.
0: Ναι. Άμα έχει ας πούμε μαύρα δόντια ή δεν γελάει ή χάλια δόντια ή δεν τα προσέχει
1: δηλαδή.
0: Ή πω. Όχι red flag. Σου λέει και η φίλη. Δηλαδή όχι.
2: Το χαμόγελο.
0: Δεν πάνε να είναι και ο πιο κούκλος του αιώνα. Όχι. Δεν πάνε να είναι και ο
1: Κόγιε.
0: Ο
2: Τόμ Χάρντι το έχει το στραβό το δόντα.
0: Έχει στραβά όμως. Δεν είναι βρώμικα. Σάπια ή βρώμικα ή χάλια.
1: Δεν είναι και λευκό.
0: Ναι.
1: Τελείως το χαμόγελο.
0: Είναι μία όχρα.
1: Χάρτη.
0: Είναι μία όχρα.
1: Είναι μία όχρα.
0: Παιδιά, δεν μου
1: χθες ξεκίνησα μία σειρά με τον Τόμ Χάρντι.
0: Είναι το κράτο.
1: Ποιο
0: είναι το Μόμπλαντ.
1: Ναι, καλό.
0: Ωραίο.
1: Έχει καλή βαθμολογία, αλλά εγώ το πρώτο επεισόδιο δεν τρελάθηκα.
0: Είναι ωραίο.
1: Α, είναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Δεν είναι σαν το The Gentleman τη σειρά. Αυτή είναι για μένα η top.
1: Εκείνο ήταν τέλειο.
0: Εκείνο είναι top. Έρχεται. Δεύτερος κύκλος τώρα, το φθινόπωρο. Χαμός θα γίνει.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ωραία, ρε παιδιά, εσείς που βλέπετε σειρές, εγώ προτιμώ να διαβάζω αυτή την ώρα. Είμαι του βιβλίου.
0: Καλά κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, καλό παιδί, αλλά στείλτε μας το 6937-949-949. Τι δεν θέλεις να σου τύχει με τίποτα.
0: Ή συμπληρώστε αυτό που σας έτυχε, ρε παιδιά. Καλό παιδί, αλλά.

0: μόνη η καρδιά, με παρέα όλοι μαζί. Το θέμα είναι ότι είμαστε έτοιμοι για το όλα στη φωτιά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Λοιπόν, έγινε μαναφούκι.
4: Τι?
3: Μέσα στα social έγινε μαναφούκι. Ο Στέλιος Ρόκος ανέβασε για το καινούργιο του. Τώρα θα σας τα πω. Ανέβασε για το καινούργιο του τραγούδι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο TikTok. Και εμένα μου το έβγαλε, το είδα, γιατί πάει για viral. Που είναι στο ηλιοβασίλεμα και είναι πάνω στη μηχανή.
0: Ναι.
3: Και πάει η γυναίκα του και κάθεται.
4: Στην ύλο, που είναι.
3: Κάπου είναι, δεν πρόσεξα, αλλά πρόσεξα την πολύ συγκινητική αυτή. Ωραία, ρε παιδί, πολύ ρομαντική. Έτσι, φάση που πάει και κάθεται αγκαλιά του με πλάτη στο τιμόνι.
0: Ναι, ναι, πάνω στο ντεπόζιτο.
3: Τον αγκαλιάζει, ναι, και πηγαίνουν έτσι και την έχει αγκαλιά μπροστά.
0: Μούρι με μούρι. Κατάλαβε, μούρι με μούρι.
3: Αυτό είναι σταματημένο ή εγκίνηση. Κάνει μία πορεία, μία ευθεία, α πούμε. Όχι σε δρόμο, σε μία διαδρομή που φαίνεται ότι είναι άδεια. Για το βίντεο κλιπ, ρε παιδί μου.
4: Έγινε.
0: Α, για το κλιπ.
3: Το είδε όμω ο κύριο Γεωργιάδη αυτό, όπω το είδαμε όλοι, και το σχολίασε. Και έγραψε λοιπόν σε μία ανάρτηση, για την ακρίβεια ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, λέει: σέβομαι τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη και τον θαυμάζω.
4: Αλλά όχι ως οδηγό.
3: Αλλά αυτό που έκανε είναι ρυψοκίνδυνο. Το να ανεβαίνει, λέει, στη μηχανή χωρίς κράνος και να παίρνει έτσι τη σύζυγό του και να οδηγεί, δεν είναι ωραίο πρότυπο να δίνουμε. Και απαντάει ο Στέλιος Ρόκος και λέει: κύριε Γεωργιάδη, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον, του λέει, γιατί εγώ, εκτός του ότι, λέει, έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα πάνω σε μια μηχανή, συνέχεια βγαίνω και λέω για τα, ότι πρώτα πρέπει να πάρεις εξοπλισμό και μετά τη μηχανή, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε κτλ. Και αυτό, του λέει, έγινε για το βίντεο κλιπ. Γιατί να πάρω άδεια, του λέει, σε μια ταινία οι πρωταγωνιστές για να γυρίσουν μια σκηνή πρέπει να πάρουν άδεια να τη γυρίσουν χωρίς το κράνος. Και επειδή, του λέει, είπατε ότι με σέβεστε και σαν καλλιτέχνη, λέει, μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο για εσάς. Φούντωσαν λίγο τα αίματα.
4: Ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα κάπου στη μέση. Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, ότι ο Άδωνης το λέει με την έννοια ότι είσαι πρότυπο για κάποιους. Σε βλέπουν. Άρα όταν σε δούνε με τη μηχανή, έτσι με τη γυναίκα σου να κάθεται και να είσαι εν κινήσει, δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί μπορεί να πάει κάποιος να το κάνει,
4: δηλαδή,
0: να το μιμηθεί. Να το
4: μιμηθεί.
0: Ένα παιδάκι που μπορεί να είναι 16-17 χρονών που μπορεί να με το σκεφτεί, μπορεί να το κάνει.
3: Ναι.
0: Ο άλλος λέει: εμείς ένα βίντεο κλιπ κάνουμε.
3: Ναι, άμα το δει σε μια ταινία, τι θα κάνει. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το μιμηθεί το
0: τώρα.
4: Ναι, ναι, το κάνουμε με τους κανόνες προστασίας που πρέπει να κληρώνουμε.
3: Βέβαια, αυτό είπε ο άνθρωπος. Ότι ήταν όλα.
0: Ήταν με κανόνες, απλά το κάνανε σε έναν δρόμο που μπορεί να μην είναι.
4: Αυτό πήραμε τα απαραίτητα μέτρα.
3: Και ήταν και. Παιδί μου το είχαν προετοιμάσει και ήταν και πολύ προσεκτικοί. Αλλά εντάξει.
4: Άλλη
3: την άλλη μιμητική συμπεριφορά μπορεί να υπάρξει στο οτιδήποτε βλέπει ο άλλος. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, να μην βάζετε στα όνειρά σας φρένο ποτέ.
0: Γιατί?
3: Ας πούμε, αν ακούσεις τον πολύ αγαπημένο μου, τον Κουτζοκ Νίκη, βάλε λίγο να ακούσουμε.
5: Να πάρεις 7 γράμμι.
6: Yes. Μέχρι να τα πάρω θα θέλω 7.
5: Αυτό με τα 7 γράμμι είναι τούμπανο.
6: Το 1 είναι ο στόχος, τα 7 είναι το όνειρο. Αυτό λέω. Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω κάποια έπαρση. Αλλά νιώθω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας. Αλλά το ένα είναι ο στόχος. Με το ένα δεν συμβιβάζεται.
3: Με το ένα όμως δεν συμβιβάζεται. Θέλει. Μπράβο του να πούμε. Πόσο εύκολο είναι να πάρει γκράμμι ένας Έλληνας καλλιτέχνης, παιδιά, όμως.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και αδύνατο.
3: Αδύνατο δεν είναι.
4: Είναι απίθανο έως και πολύ πιθανό, αν δηλαδή κάποια στιγμή καταφέρει τη συμμετοχή σου κάπου που.
0: Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που έγινε πολύ γνωστός.
3: Ναι.
0: Που ακόμα παίζει στα ραδιόφωνα. Για μένα δεν μπορούσε να έχει πάρει και γκράμμι.
3: Ναι, είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης. Επίσης, να μην ξεχνάμε και το όνειρο του Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
3: Όταν ρωτήθηκε κάποτε πιτσιρικάς, που είπε: εγώ θα γίνω παίκτης από τους καλύτερους.
0: NBA
3: και έγινε. Γι' αυτό το βάλα αυτό το απόσπασμα. Γιατί στα όνειρα, παιδιά, φρένο δεν πρέπει
4: προφανώς
3: να μπαίνει. Φρένο όμως πρέπει να μπαίνει λιγάκι στο τι λέμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια συνέντευξη. Δηλαδή, ο Μέντε Φουέρτε. Μα τι προσωπικό.
0: Ο Γιώργος.
3: Ναι, Γιώργο τον λένε. Μέντε Φουέρτε τον ξέρω εγώ. Τι προσωπικό να έχει.
7: Εξαρτάται ποιους. Τους περισσότερους τους αντιπαθώ. Έτσι.
3: Λένε
7: ένα σκασμό χαζομάρες και ανακρίβειες. Ναι.
6: Τι έχουν εκνευρίσει.
7: Πολλές είναι και δημοσιογράφοι, δηλαδή οι περισσότεροι αυτοί που είναι στα πάνελ, στα μεσημεριανά.
3: Υπάρχουν πάνελ στο μεσημέρι.
7: Δημοσιογραφία. Κάνουν.
3: Τι κάνουν.
7: Σουσού.
0: Σουσού, κουτσομπολιό.
3: Σουσού, κάνω.
0: Τώρα αυτόν τον ευθύ τον είχαν πάει και τρένο με τη Σολομού. Μετά τον ρωτάει, εσύ σε ποια εκπομπή έχει πάει, λέει στη Face Corda. Εντάξει, λέει. Μετά λέει με ψιλοαναγκάσανε. Στο Γιώργο Λιάγκα λέει δεν έχει πάει. Τι να πούμε με τον Γιωργάρα.
4: Σταμάτα Words όμως πηγαίνουμε. Και δεν έχει δημοσιογράφος. Τι κάνουμε συνεντεύξεις.
0: Δεν είναι ρε παιδί μου λιγάκι, ξέρω εγώ τι. Αυτό δεν είναι λιγάκι σαν. Το λένε για να το πούνε. Όχι, δεν νομίζω. Τι. Δεν νομίζω ότι το λένε για να το πούνε. Από τη μια τους εκνευρίζει το κοτσομπολιό. Απ' την άλλη όμως όταν αυτός ήταν με τη Σολομού, πώς να μην τον
4: σχολιάσουν.
0: Αυτό κάνουν.
4: Με εξαίρεση τους τελευταίους μήνες. Εγώ τον θυμάμαι να έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις ο Μεντεφουέρτη και για τη δουλειά του και γενικότερα. Δηλαδή,
0: δεν έδινε πολλές, μωρέ. Πού έδινε και εσύ, όχι, δεν έδινε. Εγώ δεν θυμάμαι να έχουν πει κάτι κακό ποτέ. Όχι, ρε παιδί μου, απλά τους σχολιάζανε, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτοί δεν βγήκαν ποτέ να πούνε τα έχουνε. Και αυτό σχολιάζονταν λίγο αρνητικά. Και τι κάνουνε μαζί και είναι μαζί και γιατί δεν το παραδέχονται.
4: Ούτε ότι δεν τα έχουμε όμως.
0: Για την ακρίβεια σχολιάζανε τα βιντεάκια που ανεβάζανε στο TikTok. Και αυτό και γενικά επειδή αυτοί δεν παραδέχτηκαν ποτέ οι δυο τους μπροστά ότι είμαστε μαζί.
3: Ναι.
4: Σωστά, υπήρχε σούσουρο.
0: Απ' την άλλη γιατί να το πούνε και απ' την άλλη βέβαια γιατί να το κρύβουν αφού ήταν μαζί. Και φαινόταν ότι ήταν μαζί. Πώς να σου το πω. Δηλαδή ήταν σαν να αρνιόντουσαν κι αυτοί ότι είναι μαζί.
3: Ναι.
0: Αυτό όπως βούτυρο στο ψωμί των εκπομπών.
4: Μάλιστα. Στον Φάνη πήγε γιατί δεν ήταν δημοσιογράφος και τον συμπαθεί.
0: Ναι. Στον Φάνη πήγε.
4: Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος και τον συμπαθεί.
0: Ναι, μάλλον.

0: Έφτασε. Έφτασε αυτή η στιγμή.
1: Για να βάλω μια
0: έφτασε η στιγμή. Τώρα για να δούμε τι μηνύματα μας έχεις στείλει για να συμπληρώσουμε τη φράση.
1: Έφτασε, λέει.
0: Ναι. Καλό παιδί, αλλά.
1: Ο Στέφανος λέει: καλό παιδί, αλλά κακομαθημένο, όπως λέει και το τραγούδι.
2: Α, βέβαια.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, καλό παιδί, αλλά κακομαθημένο.
2: Καλό παιδί, μα κακομαθημένο.
0: Ο Πετρέλης.
2: Σου έτυχε στο τέλος τη ζωή.
0: Θα το βρω τώρα.
2: Καλό παιδί, μα
1: κακομαθημένο. Λοιπόν, η Πινελόπη λέει: καλό παιδί, αλλά έχει παιδί και γυναίκα. Απλώς λέει: δεν είμαι μόνος.
2: Ω.
1: Πινελόπη, τη έτυχε
2: και γυναίκα. Πινελόπη. Λάθος δρόμο πήραμε
1: κάτι. Ναι, αλλά σου λέει ότι δεν είμαι μόνος.
0: Έλεγε όμως.
2: Δεν είμαι μόνος, της είπε. Τι ήθελε να
1: πει. Δεν της είπε, έχω γυναίκα και παιδί.
2: Τι εννοούσε, δεν είμαι μόνος στη ζωή, έχω ένα σκύλο.
0: Γιατί όποιος δεν είναι μόνος έχει και παιδιά και σκυλιά και γατιά.
2: Άμα σου πει άλλος δεν είμαι μόνος.
0: Δεν σημαίνει ότι έχει και παιδιά απαραίτητα.
2: Όχι ότι έχει και παιδιά, αλλά ότι έχει σύντροφο σίγουρα.
1: Εντάξει. Ο Καλατζής λέει, το λέει ο Παύλος. Α, καλά,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και εγώ. Λοιπόν, να.

0: θες. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Ο Τζορτζ λέει: καλό παιδί, αλλά βρωμιάρης. Έχει να κάνει μπάνιο κάνα μήνα.
2: Ή να το κάνει, α το
0: πούμε. Όπα, παιδιά, να πλένεστε, ειδικά τώρα με τις ζέστες. Βίβιαν, καλό παιδί, αλλά μαμάκια.
3: Μπράβο.
0: Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, Πολύμνο. Πολύ παιδιά.
3: Πολύ μαμάκιδε.
0: Εκεί έξω, πολύ μαμάκιδε. Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Οι μαμάδε στένε, συγγνώμη κιόλα.
0: Όχι, όχι, δεν φαίνεται. Μαμάζιο!
3: Θα το
2: πει. Εμένα, η μάνα μου τέσσερα παιδιά μεγάλωσε. Τα δύο βγήκανε μαμάκιδε. Εγώ και ο αδελφός.
0: Η Ελίτσα λέει, αφιερωμένο σε αυτό, Αθηνούλα. Η Ελίτσα λέει, καλό παιδί, αλλά μασάει το φαγητό του με ανοιχτό το στόμα και ρουφάει το ρόφημα. Νερό θα είναι, καφέ θα είναι, ποτό θα είναι. Α, δεν σέβεται, λέει, του γύρου του και του φέρεται και με απαξίωση.
2: Παιδιά, έχω story time φοβερό γι' αυτό.
0: Τι?
2: Μια φορά ο αδελφός μου, δεν θα πω ποιο από του δύο, βγήκε για ένα ραντεβού και μου λέει, μα θα βγω με αυτό. Και μετά από μισή ώρα γυρίζει πίσω. Του λέω, τι έγινε με το ραντεβού. Τι έγινε, του λέω. Μου λέει, παραγγείλαμε και πάει να μασίσει και μάσαγε με ανοιχτό το στόμα. Έβαλα, με πήρανε τηλέφωνο και της λέω κάτι. Ναι, ναι, πήρα, λέει, το φίλο μου τηλέφωνο και του είπα, πάρε με να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ. Έχουμε εμεί και μισοφωνία.
3: Ήταν κι άλλα, βέβαια.
2: Να σου δει, να βλέπει και την τροφή.
0: Έχει και τη μισοφωνία. Και εγώ το έχω αυτό.
2: Παιδιά.
0: Και τώρα τελευταία, όταν μου τυχαίνει, σκέφτομαι πάντα την Αθηνά.
2: Ναι,
3: ναι.
0: Και θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
3: Άλλο θόρυβο, άλλο μισό το στόμα. Αλλά δεν θα ήταν και άλλα συζητήσει.
2: Και τα δύο.
3: Δεν το άρεσαν και άλλα πράγματα.
2: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
0: Αλλά... καλό παιδί, αλλά τεμπέλη. Λέει η Έμι. Πω, και τεμπελιά, δύσκολο πράγμα.
2: Ναι.
0: Παιδιά.
2: Ναι, πρέπει να είναι όλο προκομμένο. Να πιάνει την πέτρα και να τη στείλει.
0: Η Θόμη λέει: καλό παιδί, αλλά η μαμά ήταν πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Ούτε τουαλέτα χωρίς την έγκρισή τη. Σύμαρτον!
2: Φορτούνη.
0: Για φαντάσου.
2: Φορτούνη έχει γυρίσει.
3: Μην βιώνετε και είμαι ήρεμο πρωί-πρωί.
0: Λέει η Δάφνη: καλό παιδί, αλλά λέει Οκτώβριο. Ενώ είναι Οκτώβριο. Στη μία. Στην οδό!
3: Ναι,
0: φίλε. Στο είσαι το τέρι μου.
2: Ναι.
0: Θυμάστε τον ταξιάρχη Χάνο που πήγαινε και έλεγε: θα έρθω να σε πάρω στη μία. Και έλεγε αυτή: στη μία. Και λέει: θα έρθω να σε πάρω στη εννέα.

0: Μαζί μια ζωή θα είμαστε εδώ στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνετε να είστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με πολύ δυνατή εκπομπή σήμερα. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Μην ανησυχείς, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Vodafone.gr. Yes. Εμείς φεύγουμε. Πάμε για διαφημιστούλες και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Yeah.

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949 και τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης. Με έμφαση λοιπόν στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, ρε παιδιά. Μασούτης. 50 χρόνια φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Με περισσότερα ή με λιγότερα αυτοκίνητα, ο Κηφισός τώρα θα ενημερωθούμε από τον πράκτορα.
17: Τελικά στην παραλιακή μας στείλετε και εσείς μήνυμα, όχι λεπτομέρειες. Έχει γίνει ατύχημα εκεί στο ύψος του Αλίμου. Τώρα αρχίζει και αποκαθίσταται σιγά σιγά η κίνηση. Πάντως το μποτιλιάρισμα ξεκινάει περίπου από το Δέλτα Φαλήρου και φτάνει μέχρι τον Άλιμο. Κατεβαίνοντας στην Μεσογείο, εκεί στην Αγία Παρασκευή, έχει ένα μποτιλιάρισμα και ανεβαίνοντας στη Συγκρού προς το κέντρο. Τώρα ο Κηφισός ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια κλασικά μέχρι την Ιερά Οδό, κυρίως το κατέβασμα έχει μποτιλιάρισμα. Και τέλος η Αττική Οδός στην είσοδο της πόλης, δηλαδή ερχόμενη μέχρι το Μαρούσι, αυτό το ρεύμα είναι μποτιλιαρισμένο. Καλή υπομονή. Παιδικό πάρτι σήμερα. Συνεχίζουμε κανονικότατα.
16: Είναι εδώ μαζεμένα όλα τα παιδάκια.
17: Ναι.
16: Παιδάκια, παιδάκια, είσαστε εδώ.
18: Ναι.
16: Πείτε μου, τι θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι. Τώρα δεν τα λέγαμε.
18: 23.
16: Όχι, άλλο παιδί, ποιος ο λεφταράκι, σε ένα λεφταράκι.
17: 32.
16: Όχι. 30.

0: Δεν λέμε κακές κουβέντες.
1: Γενικά, παιδά. Τιμωρία θα μπει. Δεν θα φας τούρτα.
2: Γιατί τι είπα.
1: Γιατί είπε.
2: Είναι κρύα. Τι είναι
1: κακό. Το έμαθες εσύ αυτό.
2: Το λέει ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς κάτι ξέρει και λέει.

0: Ναι ρε παιδιά.
1: Good morning. Good morning.
0: Μας έπιασε στα πράσα, συγγνώμη.
1: Δεν είπατε ρε παιδιά στον κόσμο να καλέσει για να... Τώρα θα το πείτε εσείς, Μαντάμ Μπακύρα μου, καλώς ήρθατε. Συνήθως κάνετε ένα πρόλογο και λέτε καλέστε τώρα, έρχεται η Μαντάμ Μπακύρα στο 2-16-8-35-7-22 και δεν είπατε τίποτα.
0: Είναι Δευτέρα, Μαντάμ Μπακύρα, οπότε να επιτρέπονται κάποια λάθη.
1: Και αύριο Τρίτη, τι σημαίνει αυτό?
0: Εντάξει, είμαστε λίγο κουρασμένοι το Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, ακούστε, Μαντάμ Μπακύρα, τώρα καλείτε 2-10-68-35-7-22 αφού θα γίνει χαμό τώρα.
0: Και θα κερδίσετε και δύο πίτσες, γιατί αν λατρεύετε την πίτσα, ετοιμαστείτε για throwback. Πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ από την Pizza Fan Vintage Collection. Έτσι, πολλά διάφορα.
2: Πώς?
0: Vintage Collection. Έτσι.
2: Το Vintage.
0: Pizza Vintage Collection.
1: Vintage εννοεί. Vintage.
0: Vintage, ναι. Ο 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml.
1: Λόγορα, αυτό είναι το φέρετε.
0: Πώς είναι καλό το Vintage?
1: Vintage!
2: Γιατί κοροϊδεύει.
1: Γιατί κοροϊδεύει μια ψυχή. Μια ψυχή πριν. Μια ψυχή κοροϊδεύει πριν. Vintage! Με εν. Vintage!
2: Τζοτζεφίν.
1: Α, το βάλετε Τζοτζεφίν.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Ντάνι ον γκρ. Ον κε.
0: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Good morning again. How are you? Who is on the line, please? Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε, ποιος είστε?
4: Α, τέλεια, καλημέρα σας, καλημέρα σας, Μαντάμ Μπακύρα, καλησπέρα σας, καλημέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλημέρα και καλή βραδιά. Ποιος είσαι?
4: Ναι, είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου Κώστα, από πού μας καλείς Κώστα, από το αμάξι?
4: Σας τηλεφωνώ από το αμάξι αυτή τη στιγμή, στο μεροκάματο, τι να κάνουμε.
1: Το μεροκάματο του πόνου, πού πας αγόρι μου, τι είσαι, είσαι ηλεκτρολόγος, είσαι τραυλικός, τι?
4: Πολιτής.
2: Δύσκολο τάσκ.
1: Ωραίο όμως ο πολιτής.
2: Ωραίο, αλλά...
1: Έχει λέγει και πειθεί τους άλλους. Είναι γεννημένοι εμποροί οι πολιτές. Για να σε δω λοιπόν Κώστα, για να σε δω, να ξεκινήσω.
4: Και δεν ξεκινάτε.
1: Και ξεκινάω. Enchanting night, beautiful night, the stars are beautiful, and the skies, tell my love to come find me, wherever she may be, to remember me.
2: Έλα ρε Κώστα, ωραία στο.
4: Μια ρεπετησιόν μπορούμε, μια ρεπετησιόν.
0: Ρεπετησιόν.
1: Ρεπετησιόν μόνο για σένα, γιατί είσαι πολιτής και τους γοστάρ.
0: Ρεπετησιόν.
4: Ευχαριστώ.
1: Enchanting night, beautiful night, the stars are beautiful. And the skies, tell my love to come find me, wherever she may be, to remember me.
2: Έλα ρε Κώστα, βρες το.
1: Το enchanting το πέρασε. Όχι ρε Κώστα.
0: Εσύ συγγνώμη. Εμείς συγγνώμη, εσύ συγγνώμη.
1: Είναι δύσκολο το enchanting. Λοιπόν, επόμενο, ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Τόνια.
1: Γεια σου Τόνια.
0: Από το Αντωνία.
5: Από το Αντωνία, ναι.
2: Τέλειο, Αντωνία, Τόνια.
1: Τόνια, το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
5: Είναι πολύ κοντά, έχω το στίχο στο μυαλό μου, αλλά κάπου έχω κολλήσει να το πάμε άλλη μία.
1: Άντε να το πάμε. Enchanting night, beautiful night, the stars are beautiful and the skies, tell my love to come find me, wherever she may be, to remember me.
5: Σάββατο βράδυ.
1: Σάββατο, δεν πειράζει. Σήμερα είναι Saturday. Συνεχίζει Saturday.

0: να το ξαναπούν. Πες μου λίγο το όνομά σου ξανά.
1: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, λοιπόν άκου. Enchanting night. Beautiful night. The stars are beautiful and the skies. Tell my love to come find me wherever she may be to remember me. Έλα.
2: Α, τόσο δύσκολο ήταν σήμερα. Κρίμα. Κρίμα, δυστυχώς.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Ποιος είναι στη γραμμή? Έχουμε άλλον νικητή. Για βάλε άλλον νικητή. Άμα το βρουν, το βρήκαν. Έχει πάει και 53. Ποιος είναι, παρακαλώ?
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
4: Ερητών από ποιο είναι?
0: Έλα.
4: Ποιος
0: είναι καταρχάς? Ποιος είσαι?
4: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, το βρήκες, έτσι?
4: Το βρήκα, ναι, είναι μια ξελογιά σου.
0: Μπράβο, Γιάννη!
3: Περιτώ, γιατί από ό,τι βλέπεις ο Γιάννης είναι Βασίλης Καράς fan club.
0: Γιατί περιτώ να σου πω πως πεθαίνω, περιτώ να σου πω δεν ζω.
3: Fan club.
4: Τώρα τι γίνεται, τώρα?
0: Τώρα κέρδισες, Γιάννη. Τώρα θα φάω δύο πίτσες και θα το γλυκώσει, Γιάννη. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη.
4: Καλημέρα.
0: Να σε καλά και εσύ, ρε Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
3: Ο καλύτερος.
0: Και
3: έλεγα
0: δεν θα το βρουν σήμερα, δεν ξαναγίνει να βρίσκεται.
3: Bye bye.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: αθλητική αναβίση στην τρίτη δική μας ώρα, πρώτο από Παγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο, και το λέμε για την αντιλιακή προστασία που γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 το κάνουν επίτηδες σήμερα από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα για την παιδική επιδερμίδα.
1: Έτσι.
0: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα. Τι είσαι, Φορτούνη?
0: Είμαι, τι είσαι, στο τρελάδικο να πας.
1: Τι είσαι, vintage.
0: Vintage.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
4: ντολμά!
3: Όπου κι αν πας,
4: ντολμά!
5: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
20: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
21: Διψά για.
20: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο.
0: προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
26: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
29: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Θα πάμε αγκαζέ, ναι, κούτσα κούτσα ως τις 10. Είμαστε Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και μόλις μπήκε στην παρέα μας και Γρηγόρης Ατρίτης. Good morning, Gregory.
30: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
29: Hello, Greg. How are you?
30: Fine, thanks. And you?
29: Have a nice week, Gregory.
30: Εσύ πώς είσαι, Μπέτη μου, εσύ? Γιατί
29: εγώ είμαι μια χαρά.
30: Κάποιοι κακοί φίλοι εδώ πέρα μας έλεγαν άλλα την Παρασκευή.
29: Πήγα να σου φορτώσουν, ρε, εσύ, τι αδικία ήταν αυτή.
31: Κακοί φίλοι. Ρε, παιδί μου, τα λες.
30: Ξέρεις πώς στενοχωρήθηκα?
29: Αλήθεια.
30: Λέω τους κατέστρεψες.
31: Ναι, βέβαια, δεν κοιμήθηκες εσύ καθόλου μετά.
30: Μέχρι να με ενημερώσω ότι με γλεντάτε.
29: Δεν σε γλεντάγαμε, είχε γαστροεντερίτιδα.
30: Να ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια δεν παίζουν μόνο από τη μία πλευρά.
29: Δεν είχα, κάτι με πείραξε.
30: Θα υπάρξει απάντηση, να ξέρετε.
29: Θα περιμένω.
30: Δεν θα σας αρέσει το γλέντι που θα φάτε.
31: Όταν είσαι δίπλα-δίπλα με έναν άνθρωπο και μετά από δύο μέρες αρρωσταίνει.
29: Τι δύο μέρες, τη Δευτέρα ήρθε και εγώ την Παρασκευή το βράδυ. Την Πέμπτη το βράδυ που
31: εντάξει, τα υπολογίσαμε καλά. Μας έφυγε.
29: Αυτά πολλά είναι δύο μέρες.
30: Έτυχε, μας έφυγε. Δεν τα υπολογίσανε καλά. Απλά θα τους τύχει και αυτούς σε βάρος να μην τα υπολογίσω κι εγώ καλά.
31: Λοιπόν.
29: Έλα, σοπάτε, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών αυτή την ώρα. Και όχι μόνο απλά λέσχη των καμένων ποιητών. Λέσχη μέσα από την οποία ο νικητής κερδίζει Golden Star Ferries. Δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλει. Αρκεί να γράψει το πείμα του και να μας κάνει να γελάσουμε. Λέμε σήμερα να ξεκινάει το πείμα με το καλό παιδί αλλά.
30: Ωραία.
29: Δηλαδή να ξεκινάνε όλα σας τα πείματα καλό παιδί αλλά. Και συνεχίστε μετά. Βάλτε ό,τι θέλετε, γράψτε ό,τι γουστάρετε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε.
30: Το ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας?
31: Όχι, είναι εύκολο, τους βοηθάς.
29: Πολύ εύκολο είναι. Τους δίνεις ωραία εισαγωγή όμως.
31: Τους δίνεις ωραία εισαγωγή.
29: Τους δίνεις έναρξη τρομερή.
31: Οπότε περιμένουμε να γελάσουμε για να τσιμπήσετε τα εισιτήρια. Η ώρα έχει και τον Dr. Μπέτη, η ώρα έχει και τους άμπαλους. Εσύ πώς την παλεύεις με τα ξενύχτια, βλέπεις αγώνες ή το
30: βλέπεις το replay? Καλά. Όχι, είναι το Μουντιάλ των Highlights. Δεν είναι ότι κάθεσαι τώρα 3 η ώρα και 2 η ώρα. Ναι, δύσκολο, όχι. Εγώ συγκεκριμένα δύσκολο.
29: Είναι το Μουντιάλ του Χάλαντ.
30: Είναι και το Μουντιάλ του Χάλαντ. Είναι σπο, πω εκπαίδευση.
31: Είσαι ενημερωμένο.
30: Ποιότητα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό?
29: Επαγγελματία, αγάπη μου. Άμα είσαι επαγγελματία.
30: Είπα εγώ Saturday. Είπα εγώ Saturday.
32: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχεις σταθεί.

0: Dr. Betty.
1: Ποιος θα σώσει το γάμο?
2: Ποιος?
1: Η Dr. Betty. Γάμο, όχι.
3: Α.
1: Δεν σώζω εγώ γάμου. Εγώ σώζω.
3: Βάζει πιουνιές για να χωροδιαλύσουν οι γάμοι.
1: Ποιος σώζει ένα γάμο? Φορτούνη, έξι λίγο το μικρόφωνο μου στα ακουστικά μου.
3: Η αγάπη.
1: Η ερωμένη κούκλα μου το.
3: Φύγει από εδώ.
4: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Μην με ξεκινάς έτσι, Dr. Betty.
4: Δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, καλά. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Καθίστε να σηκώσω λίγο τα ακουστικά μου να τα ανοίξω. Δεν κάνει τίποτα αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά ζευγάρια μετά από πολλά χρόνια κοινή ζωή περνούν από τον ερωτικό δεσμό σε μια μορφή οργανωμένη συμβίωση. Να το πούμε έτσι. Τύπου κατασκήνωση.
4: Λοιπόν, ξαδερφάκια.
1: Έτσι.
3: Συμβαίνει, αλλά δεν είναι θεμητό να συμβαίνει.
1: Δεν είναι θεμητό, αλλά δεν είναι και.
3: Και, ναι, δεν είναι και παράλογο.
1: Αυτό
3: μπορεί να συμβεί.
1: Υπάρχει λοιπόν μια κοινή ιστορία, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχει η ασφάλεια, η οικονομική, η γενικότερα, η συναισθηματική, υπάρχει η κοινωνική εικόνα, αλλά η ερωτική και η ψυχική ζωντάνια έχει εξαντληθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ένας σύντροφος, συχνότερα ο άντρας, έτσι, αλλά όχι και αποκλειστικά, μπορεί να αναζητήσει εκτός γάμου κάτι που δεν αφορά μόνο το σεξ. Τι αφορά? Αφορά την αίσθηση να νιώθει επιθυμητός, τη δυνατότητα να μιλήσει χωρίς ρόλους, να ζήσει μια περιπέτεια, να νιώσει πιο νεότερος, την αποδοχή, τη συναισθηματική αναγέννηση. Άρα η ερωμένη τότε δεν λειτουργεί απλώς ως ερωτικό αντικείμενο, τι λειτουργεί? Ως ψυχικός απορροφητήρας πίεσης, κούκλα μου.
2: Ηλεκτρική σκούπα.
3: Η ερωμένη δηλαδή απορροφά την πίεση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι απορροφητήρας.
4: Απορροφά γενικώς και στο τέλος και την πίεση.
1: Γιατί δεν είναι σπάνιο, λέει, να δούμε άντρες που επιστρέφουν πιο ήρεμοι στο γάμο μετά την εξωσυζυγική
4: εκτόνωση. Ολόσωστη ερώτηση.
1: Η ερωμένη λοιπόν γίνεται. Ναι,
4: λέει. Εμένα να ξέρεις. Όταν τελειώσει αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι κάποια στιγμή, εμένα θα με χτυπήσει η Αθηνά. Δηλαδή θα βγουν όλα μαζί κάποια στιγμή.
3: Εγώ.
4: Η γυναίκα σου.
3: Μηνύματα. Συνέχισε έτσι. Καλά πας.
1: Η ερωμένη λοιπόν γίνεται χώρος προβολής των ανεκπλήρωτων φαντασιώσεων, της χαμένης νεότητας. Προσέξτε τα λόγια που σας λέω, δεν είναι τυχαία.
4: Σωστά όλα.
1: Της ναρκισσιστικής επιβεβαίωσης και της ανάγκης για θαυμασμό. Με αυτόν τον τρόπο, μέρος της επιθετικότητας, συσσαγωγικά, που μπορεί να φέρει ή της απογοήτευσης, που διαφορετικά θα ξεσπούσε μέσα στο γάμο, διοχετεύεται αλλού.
3: Είναι αυτό
1: εξού
3: που λέμε,
1: και
3: δηλαδή
1: ο απορροφητήρας πίεσης.
3: Αυτός ο άλλος είναι βεργέτης μου μεγάλο.
2: Κάνε το κέρατο επιστήμη.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι απορροφητήρας πίεσης. Ο άλλος περνάει καλά. Εμείς τι κάνουμε, Αθηνά?
3: Και εμείς από τον απορροφητήρα.
1: Ναι.
2: Το φίλτρο.
3: Έχει δει που άμα τη γάνει. Άμα τον γυρίσει τούμπα τον απορροφητήρα, φυσάει αντί να ρουφάει. Έχει να πέσει φύσιμα μετά.
1: Φύσιμα ή τη γανιά στο κεφάλι.
3: Ένα βήμα πριν το
1: άλλο καλό μπορούμε. Απορροφητήρα εμείς. Σκούπα. Απορροφητήρα εσείς. Σκούπα εμείς. Γιατί να μην βρούμε λοιπόν κι εμείς έναν ερωμένο, εγώ δηλαδή με την Αθηνά, να εκτονώσουμε κι εμείς, να νιώσουμε κι εμείς επιθυμητές ξανά.
2: Γιατί πάμε σε άλλη συσκευή. Αυτό είναι τέτοιο μετά.
4: Πάντως η έρευνα το αφήνει ανοιχτό για το φρεσκάρισμα και για τα δύο φύλλα. Απλά λέει ότι συνήθως το κάνουν οι άντρες.
1: Συνήθως το κάνουν οι άντρες για να εκτονωθούν, για να νιώσουν επιθυμητοί. Γιατί οι γυναίκες αρχίζουν. Γιατί οι άντρες, αγάπη μου, πατάτε ένα κουμπί.
2: Ναι.
1: Πιπ! Και λειτουργεί. Σηκώνεται.
4: Βέβαια.
1: Εμείς. Μετά από κάποια χρόνια αρχίζουμε λίγο να βαριόμαστε. Μας φαίνονται τα ίδια, τα ίδια. Εσάς δεν σας φαίνονται τα ίδια, γιατί το βάζετε στην τρίπουλα σας και κάνετε τη ζωή σας.
4: Εμάς είναι σαρκικό εντελώς. Εντελώς θηλαστικά, εσάς είναι πνευματικό.
1: Ακριβώς.
2: Είναι και το ανάποδο. Αν δεν λειτουργήσει ο άντρας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να λειτουργήσει. Πρέπει...
1: Συνήθως ο άντρας λειτουργεί και συνήθως 99% τώρα η γυναίκα βαριέται και δεν θέλει.
2: Τυχερή.
1: Και γιατί περνάνε και πάρα πολλοί ρόλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας από πάνω της. Να καθαρίσει, να μαγειρέψει, να ταΐσει τα παιδιά, να πάει στη δουλειά της, να γυρίσει, να είναι σύζυγος, να είναι ερωμένη, να υπερβείται, να φτώνει.
3: Λοιπόν, το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι?
4: Ποιο είναι?
3: Μην αφήνετε τις σχέσεις έτσι σε μια καθημερινότητα να τις παίρνουν, να τη γίνονται φίλο στον άλλο.
1: Αυτά τα λόγια είναι εύκολο να τα λες.
3: Όχι, και να τα κάνεις. Δεν είναι
1: τόσο
3: πάντα,
1: εύκολο να τα κάνεις.
3: Αλλά θα πρέπει καθημερινά οι σχέσεις να περνάνε. Δηλαδή θα πρέπει το σύντροφό σου να τον φροντίζεις και να σε φροντίζει καθημερινά. Δεν πρέπει να το παρατήσεις. Τώρα εσύ λες ότι μία ερωμένη μπορεί αντί για χωρισμό να φέρει και μία ανανέωση. Για όσους έχουν τα γκάτσα, ας πούμε, η Dr. Betty. Για όσους έχουν να το συγχωρήσουν. Αλλά τη συγχωρεί στην απιστία.
4: Ναι, δύσκολο πολύ. Πάντως το πιο σωστό το είπε η Αθηνά.
2: Ναι,
4: γιατί όταν δεις ότι η σχέση σου στην καθημερινότητα πεθαίνει, ναι, δούλεψε το. Και το σεξ σε αυτή τη φάση
3: είναι
4: το νούμερο ένα στο δούλεψε το. Άμα δεις ότι περνάει μια εβδομάδα, περνάει δεύτερη, μην πω τρίτη, και γίνατε ξαδέρφια, κάτι πάει λάθος. Κάντε επιτηδευμένα, role play, βρες ένα τρόπο, κάνε ένα date, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Ναι, ζήτα κάτι, βάλε αυτό αγάπη μου, βάλε εκείνο αγάπη μου, να πάμε έτσι, να κάνουμε αυτό, να σκεφτούμε εκείνο.
1: Στη θεωρία, παιδιά.
4: Όχι, όχι, καθόλου θεωρία. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά.
1: Πάρα πολύ δουλειά. Άμα έχουν και παιδιά στη μέση.
3: Εντάξει. Ναι. Και τα παιδιά.
1: Που όλη μέρα έχουν δραστηριότητες. Πήγαινε, ναι, έλα. Και φτάνεις εσύ 10.30 το βράδυ και σε κουρέλι.
2: Και άμα το Σαββατοκύριακο. Και άμα το
4: Σαββατοκύριακο. Εκεί στο κουρέλι. Ψυχικά από θέματα.
3: Και
2: άμα το Σαββατοκύριακο έχεις γενική καθαριότητα. Θα κάνεις και αυτό.
4: Όχι, άκυρο. Άκυρο.
3: Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, προσέχτε το νου σας, μην λέτε τέτοια πράγματα, έρχεται και καλοκαίρι.
1: Εμείς δεν λέμε να τα κάνουμε, λέμε τι ισχύει.
4: Εγώ δεν θέλω να πάμε σε διάλογο, τη φοβάμαι.
3: Τώρα σου έχουμε, περίμενε.
1: Ο προφητήρας τώρα δουλέψει. Παίρνει το τηγάνι από κάτω και στο φέρνει. Περίμενε.

0: Ζήτω! Θα φωνάξουμε στο Μουντιάλ. Για να δώσω πάσα, ρε, για τον Ατρίδη.
1: Η Άπαλη! Η Άπαλη! Πώς γίνεται αυτό!
2: Προχωράμε,
0: ναι.
2: Προχωράμε, πάμε καλά.
0: Βήμα ταχύ, για πες μας. Πόσους είμαστε τώρα?
2: Πάμε για τους 8.
0: Πάμε για τους 8. Πόσοι αγώνες μείναν για να περάσουν οι 8?
2: Έχει άλλους 4.
3: Μάλιστα.
0: Ποιοι πέρασαν δηλαδή μέχρι τώρα, για πες μας, Πορτογαλία.
2: Η Πορτογαλία σήμερα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Ντέρμπι Βυρικής, όπως καταλαβαίνετε.
3: Ωραίο ντέρμπι.
2: Ναι.
3: Ωραίο.
2: Πολύ νωρίς, μεγάλο ντέρμπι. Αναγκαστικά θα περάσει μία από τις δύο. Από αυτούς που έχουν περάσει, έχει περάσει η Γαλλία, την Παραγουάη, η Έξαλλος Φορτούνης με το διαιτητή και τους παραλαμβάνους.
3: Το έβλεπα γιατί είχαμε παίξει στοίχημα, από αυτό το ενδιαφέρον είχαμε και είχαμε παίξει Γαλλία. Έπεσε ξύλο, παιδιά, πάρα πολύ. Η Παραγουανή ήταν προκλητική, τραβούσαν, κάνανε. Και ο διαιτητής κατέληξε στο τέλος να δώσει 3 κίτρινες στη Γαλλία. Οπότε αν ακούσει αυτό το αποτέλεσμα των καρτών, λες α, η Γαλλία θα έπαιξε πολύ σκληρά. Και έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο.
2: Ισχύει. Δεν προστάτευσε ούτε τους Γάλλους, άφησε το σκληρό παιχνίδι και χάλασε γενικώς τον αγώνα που είναι πάνω από τα πλαίσια αυτού που λέμε θέλουμε λίγο τη σκληράδα της Λατινικής Αμερικής στα Μουντιάλ. Γιατί ξέρετε, στα Μουντιάλ αυτό είναι το καλό.
0: Οι διαιτητές καθορίζουν τους
3: αγώνες. Έδωσε πέναλτι. Έδωσε πέναλτι.
2: Αλλά ζωπηρώνεται ξανά.
3: Και πήγαινε ο άλλος και έσκαβε το μέρος που βάζανε
0: μπάλα. Σε μένα θα το πεις.
2: Αμάν, φόρησε την αφάνα
3: τώρα. Το είδες αυτό.
2: Η Γαλλία κέρδισε την Παραγουάη. Πέναλτι 1-0. Δεν είναι χθες συνάφτα, θα πάμε και εκεί. Απλά απαντάω στην Πέττη. Το Μαρόκο πέρασε τον Καναδά. Εύκολα εδώ.
0: Το Μαρόκο είναι έκπληξη.
2: Είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα, δεν είναι έκπληξη.
0: Α,
2: ναι, okay. Είναι λογικό, το περιμέναμε δηλαδή.
0: Ωραία. Που πέρασαν στις 8, υπάρχει κάποια έκπληξη?
2: Ναι, χθες έγιναν εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η Νορβηγία, που άφησε εκτός τη Βραζιλία.
0: Αυτός ο περίεργος ο τύπος.
2: Αυτός
0: γιατί είναι περίεργος, δεν έχω καταλάβει. Είναι τρόπος που εκφράζεται και κινείται. Το έχει γίνει viral λίγο στα social.
2: Κάνουν αυτό το κουπί σαν του Viking σε πανηγυρισμό και το παίρνει και η ομάδα μέσα και το κάνει στο τέλος. Ισχύει. Κέρδισαν με 2-1 τη Βραζιλία. Είναι έκπληξη το ότι η Νορβηγία προχωράει τόσο πολύ. Αλλά είναι τόσο κακή η Βραζιλία, παιδιά, που βλέπεις και τους παίκτες που αγωνίζονται και δεν έχουν καμία σχέση με τις Βραζιλίες που έχουμε συνηθίσει κάποτε. Βέβαια, περάσαν 24 χρόνια. Είναι πολύ περίεργο γιατί ενώ είναι πάνω από 200 εκατομμύρια πώς είναι και είναι πολύ ποδοσφαιρικό έθνος, έχει καμιά 20ετία και βάλε που οι φουρνιές τους δεν είναι τόσο καλές. Έχουν μέτριους παίκτες για τις δυνατότητες που μας είχαν δείξει. Χθες έγινε και άλλο ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σας ενδιαφέρει, ντόκτορ, από άλλη πλευρά εσάς. Κέρδισε η Αγγλία 3-2 το Μεξικό στο Αστέκας. Εκεί το γήπεδο είναι σε υψόμετρο και υπάρχει ένα τρομερό ρεκόρ το οποίο τρέχει το Μεξικό με ελάχιστες ήττες τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, γιατί το υψόμετρο δημιουργεί δυσκολία στους αντιπάλους των Μεξικανών.
0: Συνήθως εκεί αυτοί μας άνε κάτι φυλακόκας για να αντέξουν το υψόμετρο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό απογορεύεται βέβαια από το παιχνίδι. Τα φύλλα.
0: Έλα, δεν το πιστεύω. Βέβαια, μας άνε φυλακόκας. Η κόκα είναι φυτό, είναι φύλλα. Και περνάει επεξεργασία για να γίνει το ναρκωτικό που παίρνουν. Για να αντέξουν το υψόμετρο μας άνε φυλακόκας. Εκεί λέμε, όχι. Εδώ, εκεί.
2: Πάντως, οι Άγγλοι πέρασαν και δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό που κυκλοφόρησε ως φήμη ότι σκέφτεται η Αγγλία να χρησιμοποιήσει Viagra για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Τι ακούμε σήμερα.
2: Χρησιμοποιήθηκε τελικώς και είναι και.
0: Τα φυλακόκα στη Viagra. Είδατε που σας πάμε. Χρησιμοποιήθηκε όντως το Viagra. Στον αφρό σας.
2: Λέγεται ότι έψαχναν τρόπους απίστευτους. Δεν ξέρουμε. Το χρησιμοποίησαν, πέρασαν. Σήμερα είπαμε μεγάλο μάτς.
0: Φαινότανε.
2: Στο μπάσκετ μεγάλη κατραπακιά. Χάσαμε για τους Πορτογάλους.
0: Ο Φορτούνης λέει ότι το Viagra, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Πώς θα είναι, θα παίζουν με σηκωμένα τα κατάρτια. Και μου λέει ότι αν δεν υπάρχει, αν πάρει το χάπι, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει ερέθισμα, δεν σημαίνει ότι θα
2: σε αφήσει. Καλημέρα σας.
3: Και αν δεν υπάρχει, θα το βρει τώρα.
2: Και να βλώσετε. Καλημέρα.

0: Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα μασού της Mr. Grant και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν για πάντα και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές μασού της 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Δίπλα σε εσάς είμαστε κι εμείς. Θα φύγουμε όμως για λίγο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με κίνηση καιρό και λες και των καμένων ποιητών. Καλό παιδί, αλλά πρέπει να ξεκινάει το ποίημα σας.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
10: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, να είσαι καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
3: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
10: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτό είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσε χθε.
15: Πες ρυθμό 949.
16: Το καλοκαίρι.
17: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από την τάκρη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Άντε, προχώρα!
26: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
32: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
31: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
32: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
31: Άντε, ξεκινάει
32: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
33: Διψάκια, και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
34: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
35: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
36: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
37: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Στη συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Στους δρόμους, τι γίνεται ρε Φορτιούν?
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Θα σηκώσει τον δρόμο το πράκτορ και θα περάσει
12: έχει
10: πάνω πολύ στους δρόμους.
12: Έχει μοτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, από τα Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση, ενίσχυμο μέχρι το Μαρούσι, στο ποτάμι κλασικά ανεβαίνοντας για να βγει στην Αχαρνών, στην είσοδο της πόλης από το Χαϊδάρι ερχόμενος προς τα εδώ, από το ύψος της Θηβών μέχρι τα Κτέλ, έχει γνωστό μποτιλιάρισμα και ακόμη στην παραλιακή να στρώσει κατάσταση, εκεί πέρα στον Άλυμο μέχρι και τον Φλίσβο. Αυτά. Καλή υπομονή.
13: Ο καιρός
12: σήμερα. Πάρτι. Συνεχίζουμε κάθεκτη.
10: Για πάμε όλα τα παιδάκια. Έλα, παλαμάκια. Παλαμάκια όλα τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια φοράνε καπελάκια σήμερα, γιατί έως και 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα κρατάτε σφιχτά τα μπαλόνια σας, γιατί θα έχει και 5 μπουφόρ. Δεν θα έχει σύννεφα, δεν θα έχει υγρασία, δεν θα φας τούρτα. Δεν θα φας τούρτα έτσι όπως κάνεις φασαρία. Μην αγκώνεις το αυτή αγάπη μου, του παιδιού του αλλού. Παιδιά, οι γονείς εδώ που είναι να τα μαζέψουνε?
12: Οι γονείς έχουν πάρει ένα φορτηγό και πηγαίνουν τώρα.
10: Οι γονείς γράφουν ποίηματα τώρα. Καλό παιδί, αλλά θα ξεκινάει το ποίημα σας. Για να κερδίσετε τα δύο εισιτήρια λοιπόν, τακτοπλοϊκά. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο που πρέπει να καλείτε.
14: Πάμε πρωινό

0: στην καρδιά.
1: Καλά τις με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτοιμη για τη Λέσχη?
0: Έτοιμη, φύγαμε.
2: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Ανοίξαμε τις φύλες και υποδεχόμαστε τον πρώτο ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
3: Είμαι Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις, καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Για ξεκίνα ρε Κωνσταντίνε, για δώσ' το ποίημα.
3: Θα το αφιερώσω σε μια φίλη μου που είναι πολύ καλό παιδί αλλά έχει κάποιες αδυναμίες.
0: Ωραία, για δώσ' το.
3: Λέγεται η Παρτόλα το ποίημα.
0: Πώς, Παρτόλα? Ωραία, ξεκίνα. Ωραία.
3: Καλό παιδί αλλά λατρεύει τα πουλιά. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα στο Αιγαίο, πήρες ολόκληρη χωνιά τον κάθε Αθηναίο. Τέτοια Παρτόλα δεν έχω ξαναματαδεί, αλήθεια σου το λέω. Τώρα που στην πρωτεύουσα σταμάτησες το shopping, παίρνεις τα πλοία της Golden Star και κάνεις island hopping. Πήρες όλο το πλήρωμα, πήρες όλο το στόλο, τον πήρες και από μπροστά, τον πήρες και από...
1: Κωνσταντίνε, το πήρες και από όλο, το πήρες και κόλλο, λόγο,
0: λόγο. Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά, Κωνσταντίνε. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Κωνσταντίνε, έλα ρε Κωνσταντίνε. Πες μας άλλη μία την τελευταία στροφή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πριν το λοκολόκο δηλαδή, εκεί που μπαίνεις την τελευταία στροφή.
3: Συγγνώμη γιατί χτυπούσα το τηλέφωνο.
1: Ναι, εσύ κέρδισες, καλά, τους κάναμε τη θύραμβους. Κατάλαβες ότι κέρδισες.
3: Ναι, ναι, αλλά...
1: Για πες μας λίγο μία στροφή.
0: Θέλουμε την τελευταία στροφή με τη Λυσάρα. Πήγε στο Ιόνιο.
3: Πήρες όλο το πλήρωμα, πήρες όλο το στόλο, τον πήρες και από μπροστά, τον πήρες και από τον κολοκολοκο, κολοκολοκο. Κάνε και ένα διάλειμμα, μωρή παλιολιχτάρα.
1: Εντάξει, απίστευτος.
0: Έλα, καταπληκτικός, μπράβο, μπράβο.
1: Τα φιλιά μας.
3: Ευχαριστώ, είχατε παρεμβολή.
1: Άντε, γεια, γεια.
4: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η μελιτζάνα είναι η βασίλισσα του καλοκαιριού και εμείς τη βάζουμε στο μενού με χαρά. Όχι μόνο επειδή είναι νόστιμη, αλλά επειδή η μελιτζάνα περιέχει και τις πολύτιμες βιταμίνες K και E που σχετίζονται με το σχηματισμό των οστών και την προστασία του δέρματος και της καρδιάς.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο.

0: Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
1: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από...

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ο Ιούλιος έχει φεστιβάλ Επιδαύρου. Αν βρεθείς στην περιοχή για κάποια παράσταση, κάνε μια βουτιά στον όρμο του Αγίου Βλασίου, στην παραλία Καλυμνιός. Μάθε ότι εκεί θα κολυμπήσεις πάνω σε μια αρχαία βυθισμένη πολιτεία που υπάρχει σε βάθος μόλις 2 μέτρων. Μάσκα να πάρεις.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master

0: από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ο κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Ρυθμός 949.
3: Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 και σίγουρα αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρών 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr

Και αν είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δαχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch πιστικό βούτυρο, Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο Σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Δεν περιγράφεται άλλο, καλές απολαύσεις.

Και φυσικά γινσούσουρο για το παγωτό εδώ στην Πάτρα, το ποιοτικό, το γνωστό, είναι ένα και μοναδικό. Και έχει το όνομα του Edelweiss. Με τη γνωστή ποιότητα που πολλά χρόνια ξέρεις, ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου, έτσι σαν μια γλυκιά όαση δροσιάς.

0: Ρυθμός 9.49.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το...
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός, καλέ, ποιο είναι το παιδί. Εδώ στα θερασυντονισμένοι είστε στο ρυθμό 9.49. Εδώ που όλες οι επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα η μία μετά την άλλη.
1: Το βλέπω δεν μπορεί, κερνάω την πίνη, ξεκίνα μεραγή.
2: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφάκιας, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε λοιπόν μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta36.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 μαχείων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ρυθμός 949.
4: Σε ερωτεύομαι

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Ρυθμός 949.
1: Με πνίγει κάτι ανεξήγητο του τέλους. Σ' αυτό το φεύγω, τη φωνή σου η χρειά.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Ρυθμός 949.
7: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, την ακλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, μετά από Σαββατοκύριακο, μετά από εκατομμύρια γάμους, παιδιά, με βάση αυτά που είδα στα social media. Και έχοντας πάει και εγώ και σε γάμο, καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει η εβδομάδα πολύ δυναμικά, χωρίς να έχουμε φωνή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα με πολλά τραγούδια που αγαπάτε. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral αυτής της εβδομάδας.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο σχεδόν γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται μέσα τώρα και φυσικά με πάρα πολλά νέα που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν τρεντάρει στα social media με διάφορα βιντεάκια που έχει ανεβάσει από την Αμερική, όπου έχει πάει για συναυλίες και γενικότερα για πρόμο και δουλειές. Και φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλέον, παιδιά, είναι από τους καλλιτέχνες που είναι γνωστούς και στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά τον έχουν σταματήσει για άπειρα αυτόγραφα, άπειροι άνθρωποι από διάφορα United States και γενικότερα από διάφορες χώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει κάνει καλά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω για να σας πω ακόμα περισσότερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Κωνσταντίνο Αργυρό θα ακούσουμε εννοείται και φυσικά όχι

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, εντωμεταξύ να σταματάνε οι εκπομπές, όπως καταλαβαίνετε. Να μην έχουμε έτσι, ρε παιδί μου, τόσο σουσού και τόσο ένταση. Και είναι κάτι που μας αρέσει, παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι. Πάμε λοιπόν μία και καλή στο καλοκαίρι, όπως φαίνεται. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο όταν ξεκινάνε τα παιδικά παιδιά στα κανάλια και οι σειρές. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί αν είστε στους δρόμους, αν δουλεύετε ακόμα, είμαστε εδώ πέρα η καλύτερη σας παρέα.

B-Viral Radio Show. Ρυθμός 949. B-Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Θοδωρής Φέρης λοιπόν viral στα social media λόγω των εμφανίσεων του στα Mad Video Music Awards. Φυσικά με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά και με ένα ντουέτο με τη Φουρέιρα που κάνουν έτσι στο τέλος των VMA. Ο παιδιά πραγματικά έγινε πανικός. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι κλειδώνει Θοδωρής Φέρης το Ποσειδόνιο για 99,9%. Ενώ τον ακούγαμε γενικότερα ότι είχε προτάσει από παντού. Και μαθαίνω παιδιά και διάφορα όσον αφορά το Hotel Hermes. Που κάπου λίγο το έχουμε αφήσει το πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά όχι παιδιά, θα έχουμε εκεί πέρα show. Θα τα πούμε λοιπόν όλα σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και οι πρώτες μου αντεψιές για το ποιος θα είναι στο hoteler μου φέτος έχουν ξεκινήσει και πέφτουνε, όπως αποκάλυψα και το πρωί στην εκπομπή που εμφανίζομαι. Έτσι λοιπόν θα σας αποκαλύψω και εδώ πέρα στην εκπομπή, γιατί έχετε έτσι τα προνόμια για τα σουσού, ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις προκειμένου στο hoteler μου να βρίσκεται η Πάολα. Ωραία ιδέα και ωραία προσθήκη, παιδιά, στον όμιλο του κυρίου Μωράκη, γιατί, παιδιά, η Πάολα έχει το δικό της κοινό και γεμίζει πραγματικά γήπεδα, στάδια, μαγαζιά, όπου και να πηγαίνει. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, θα έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Έλα.

0: φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Έλα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κάθεκτη, παιδιά, τη δεύτερη ώρα μας αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, χωρίς φωνή, αλλά δεν πειράζει. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί με viral θέματα, trending sounds και όχι μόνο. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

Το καλοκαίρι μου του Μιχάλη Χατζηγιάννη κάθε καλοκαίρι γίνεται viral στο TikTok. Αυτή τη φορά όμως έγινε, γιατί οι παιδιά, οι περισσότεροι έτσι creators, κάνουν video clips, όπως κάνουμε με το τραγούδι του Justin Bieber, το Beauty Kill, Beauty and the Beat, συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχει άπειρες δημοσίευσεις, παιδιά, πλέον, γιατί πραγματικά γίνεται viral κάθε χρόνο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ. Αθήνα Κρήμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά έχω να σας θυμίσω πολλά πράγματα ακόμα.

Σας είπα προηγουμένως ότι έχω να σας θυμίσω πολλά. Σίγουρα είναι ότι οι παιδιά έχουμε ανάδρομο, οπότε θέλει λίγο υπομονή αυτές τις μέρες και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Σίγουρα όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Και αυτό τι σημαίνει ότι θα ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Επιστρέφω λοιπόν με ζωδιακές προβλέψεις και όχι μόνο, και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

τι κυριαρχεί αυτές τις μέρες στα social media? Πολλά, παιδιά. Αρχικά οι περισσότερες αυλές των εκπομπών. Και φυσικά το ότι η Ναταλία Γερμανού έκανε μια τοποθέτηση, όπως συνήθως, μια τοποθέτηση που δεν χωράει να πούμε πολλά, γιατί πραγματικά πετσόκοψε τον Γιώργο Λιάγκα. Και νομίζω κιόλας ότι η Ναταλία Γερμανού είναι από τα λίγα άτομα στην ελληνική τηλεόραση που δεν φοβούνται να μιλήσουν. Σημαντικό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, αν φεύγετε μετά τη δουλειά και πηγαίνετε για τα μπανάκια σας, να συνεχίσετε να τα κάνετε και φυσικά να έχετε μια όμορφη διάθεση. Και εννοείται να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic.

του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ στις επάλξεις, στην καθημερινότητα που είναι σκληρή και βάναυση, αλλά μπορούμε και την ξεπερνάμε με ένα χαμόγελο, με ένα air condition, με μία αντιλιακή.
1: Έτσι όπως το πες. Με ναρκογγελό, τι θα πει.
0: Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Καλή εβδομάδα.

0: Και όλο θα. Υποσχέσεις και λοιπά.
1: Έτσι.
0: Σαν πολιτικός καριέρας θα κάνεις, σαν πολιτικός καριέρα θα κάνεις κανονικά.
1: Ωραία τα λέει.
0: Αλήθεια είναι. Ωραία. Ο κύριος Φίβος τα έχει γράψει, ο κύριος Φίβος τα έχει
1: βγαλμένα μελοποιήσει. Βγαλμένα τη ζωή, αγάπη μου, είναι όλα αυτά. Να τα λέμε και, να τα λέμε και αυτά, δηλαδή, γιατί... Αξι. Αυτά τα τραγούδια, επειδή μου τα βιωματικά ή αυτά που έχουν μέσα τη λεγόμενη ατάκα που λέμε εμείς της δουλειάς, τελικά είναι και με αυτά που ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα. Εντάξει, βλέπω ένας χαμός που γίνεται σιγά σιγά που τελειώνουν όλες αυτές οι εκπομπές. Τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Χάος.
0: Εν τω μεταξύ, είδα μία δήλωση του Δήμου Βερίκιου που λέει: θα δείτε οι μισθοί των παρουσιαστών θα πάνε 5.000 ευρώ. Εννοείστε αυτό τύπο ότι θα μειωθούν. Και λέω, πώς θα παίρνανε?
1: Τα διπλάσια, μπορεί και τα τριπλάσια.
0: Αλήθεια. Σε καθημερινό ή και το εβδομαδιαίο?
1: Σε καθημερινό.
0: Καθημερινό.
1: Και εβδομαδιαίο.
0: Δεν είναι λεφτά το... παίρνουνε.
1: Ναι, ανάλογα τη συμφωνία και το σύμβολο που έχει κάνει ο παρουσιαστής. Υπάρχουν πανελίστες που παίρνουν γύρω στα 8 με 10 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι...
0: Κοίτα, θα ήταν πολύ ωραίο να πηγαίνω 2 ώρες να λέω την άποψή μου.
1: Αποψούλα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αποψούλα.
0: Ναι, και να λέω ότι, ας πούμε, να λέω. Δεν θα το πω όπως σκέφτομαι. Να λέω ό,τι θέλω, να το
1: Μπράβο.
0: Πω έτσι. Να γίνομαι σούσουρο σαν την Ανδρομάχη. Και να συνεχίζω τη ζωή μου, να κάνω τα εμπορικά μου και να παίρνω.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία ζωή αυτή για 3 ώρες τη μέρα.
1: Έτσι πάει. Έτσι πάει. Υπάρχουν κάτι.
0: Κάτι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου.
1: Κοίταξε, άκου, θα σου πω κάτι.
0: Έχω κάνει σοβαρά
1: Μετά αυτοί οι άνθρωποι βέβαια έρχονται λίγο και αντιμέτωποι με όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν πει, έτσι.
0: Εντάξει, μπορείς όμως να μην είσαι κακός άνθρωπος, μπορεί να είσαι ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Εάν δεν είσαι κακός άνθρωπος όμως και
0: δεν ενδιαφέρεις.
1: Ακριβώς, δεν ενδιαφέρεις, περνάς λίγο αδιάφορος, οπότε εντάξει, απλά
0: ναι.
1: Δεν παίρνεις φαντάζομαι και αυτά τα χρήματα.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφω.
1: Μπράβο.

0: Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Μην το φιλοσόφησε, γιατί είμαι βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος.
1: Η αλήθεια είναι
0: αυτή. Μπορώ να είμαι μία στο καρφί, μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες μπορώ να είμαι αντικειμενικός με αυτούς που δεν συμπαθώ,
1: ναι,
0: και πιο γλυκός με αυτούς που συμπαθώ.
1: Θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος.
0: Αν ήμουν έτσι.
1: Ναι, θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, γιατί να ξέρεις ότι αυτή είναι κάπως λίγο και η αρχή της δημοσιογραφίας, ρε παιδί μου. Να είσαι αντικειμενικός, βέβαια. Όπως να μην ξέρει και ο κόσμος. Ήταν τα πρώτα πράγματα που μας λέγανε. Να μην ξέρει ο κόσμος με ποιο κόμμα, ας πούμε, συντάσσεσαι.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, άνθρωπος δεν ξέρει. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι, ρε παιδί μου, κάποιες βασικές αρχές. Ας πούμε πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, πέφτουν πολύ το κασέκ και των παρουσιαστών.
0: Εντάξει, με την πώς το λένε, που μαζεύτηκαν 4 κανάλια σε μία πλατφόρμα, την Prima Vision. Γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, δημιουργεί ένα καρτέλ.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν η καρτελοποίηση είναι και καλή από την άλλη πλευρά.
0: Εκβιάζει, παύλα βιάζει την αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε οικονομικούς όρους που έχω, γιατί οικονομολόγος έχω σπουδάσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επίσης έχει να κάνει με ποιος κάνει το καρτέλ. Έτσι, γιατί το καρτέλ, αν το κάνουν 5 αδύναμοι.
1: Παιδιά,
0: αν ξέρετε
1: τώρα τους ραδιοφωνικούς, δεν μιλάμε για ναρκωτικά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι αυτή.

ίδιο σώμα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλικο κουζίνο εδώ. Ξεκινούμε εβδομάδα σε 6 του Ιούλη.
1: Βέβαια, έχουμε πιάσει.
0: Είμαστε εδώ. Έχουμε πιάσει βαθιά φιλοσοφικά θέματα.
1: Φιλοσοφικά, εντάξει.
0: Και θέματα που μπορεί να μην αφορούν και κανένα στο τέλο τη ημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί στο τέλο τη ημέρα εσύ απλά βλέπει ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα το πίσω μπορεί και να μην. Και ορθώ δεν σε ενδιαφέρει. Όταν έχει την πραγματικότητά σου και στην καθημερινότητά σου έτσι. Τόσα πολλά προβλήματα, δεν θα σε ενδιαφέρει για τα προβλήματα του.
1: Όχι. Βέβαια, πολλέ φορέ η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία.
0: Κλειδαρότερο.
1: Οι ανθρώποι είναι λίγο και η ανθρώπινη φύση. Αυτή πέραν τη κλειδαρότητα ότι κάποιο είναι χειρότερο από εμά.
0: Ήταν μια φωτογραφία του Τσίπρα με την Guilfoyle. Γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρει τι. Είναι η Guilfoyle νομίζω ότι είναι character. Νομίζω ότι απλά μα τρολάρει η Αμερική ξεκάθαρα. Μου πει γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ τι είναι. Αλλά
1: εννοείται.
0: Νομίζω ότι πια σου λέει θα πάω στο τσίρκο.
1: Κανονικά.
0: Θα στείλουμε αντίστοιχη κατάσταση.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν μπορεί σοβαρά να έχουν στείλει. Που η γυναίκα μπορεί να είναι γλυκύτατη, καλότατη, απλά έχει ένα ρόλο.
1: Κωνσταντίνος πρέπει να μας πει γι' αυτό.
0: Ο Αργυρός. Ο Αργυρός χτυπάει τις καμπάνες στην Αμερική. Αλλά δηλαδή μου κάνει λίγο κοντρο. Εμένα με έχουν σηκώσει από μπουζούκι για να κάτσει Guilfoyle. Θέλω να ξέρεις.
1: Δεν κατάλαβες. Ολόκληρη διοργάνωση έχει καθυστερήσει για να έρθει η Guilfoyle.
0: Ναι, τα Madwalk.
1: Αν θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
1: Βεβαίως, αρχίσαμε με μισή ώρα αργότερα και έγινε εκεί πέρα.
0: Σαφάρι. Σηκωνόντουσαν. Σαφάρι. Η Ελληνίδα.

0: Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέρης με τη Δάφνη Λόρενς. Λοιπόν, και αφού...
1: Ένας άνθρωπος ακούει την εκπομπή μας.
0: Πολλοί την ακούνε, που, αλλά από αυτούς που δεν πρέπει.
1: Από αυτούς που δεν πρέπει να την ακούνε.
0: Που δεν πρέπει, νομίζω, ξύλο.
1: Ελπίζω, ναι, ναι. Ξύλο. Θα είσαι κι εσύ χωρίς δουλειά, και εγώ χωρίς δουλειά.
0: Δεν δηλαδή, βρίζουμε κάποιον όμως.
1: Δεν βρίζουμε σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε λέμε κάτι κακό.
1: Κακό, ούτε κακό λέμε. Την πραγματικότητα λέμε. Αυτό είναι το
0: άλλη
1: θέμα.
0: Η πραγματικότητα δεν πρέπει να λέγεται.
1: Έλεγε η μαμά μου πολλές φορές, η αλήθεια πονάει, Ελληνιάκη μου.
0: Ναι, έτσι το θέμα είναι ποιον πονάει, το άλλο που την ακούει, εμάς που τη λέμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Κατάλαβες, είναι το κίνητο θέμα, το μείζον τη όλη υπόθεση. Λοιπόν, ναι. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό. Εμείς παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική.
1: Βέβαια.
0: Και αυτηριάζουμε τα κακό και τα καλό κείμενα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας.
1: Και όλα τα κείμενα γενικά.
0: Ναι, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Πες μου ότι σου χρωστάω πολλά, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και τη Μιχαλού ενίοτε. Λοιπόν, αυτή τη Μιχαλού πολύ ήθελα να τη γνωρίσω.
1: Και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω.
0: Αυτή που τη χρωστάει όλο ο κόσμο.
1: Αυτό, και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω αυτή τη Μιχαλού. Και να μάθω να.
0: Από που... Δεν έχω μάθει από πού έχει βγει αυτό. Το ψάξω όμω. Από πού έχει βγει ότι χρωστά τη Μιχαλού. Κυρίω η Μιχαλού θα πρέπει λογικά να ήταν μία. Σαν τον Τρελαντώνη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και άμα φτάσει στο σημείο να χρωστά τη Μιχαλού, σημαίνει ότι και εσύ δεν στέκει καλά.
1: Λοιπόν, περίμενε, το ψάχνω.
0: Ποια είναι η Μιχαλού?
1: Ναι. Γενικώ, από πού έχει βγει με αυτή η κρέα.
0: Το χρωστά τη Μιχαλού.
1: Το χρωστά τη Μιχαλού, περίμενε.
0: Ή α πούμε η άλλη ατάκα, σαν τη χοντρή του θησαυρού.
1: Ποια?
0: Λένε ρε παιδί μου, έχει παχύνει, ναι, έχει γίνει σαν τη χοντρή του θησαυρού. Ποια είναι η χοντρή του θησαυρού?
1: Δεν το ξέρω αυτή την ατάκα.
0: Δεν είναι political correct, η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε παρέα και ακούμε την καλύτερη μουσική. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και λέγαμε για τη Μιχαλού.
0: Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Ωραία, να πω.
0: Να πεις ό,τι πρέπει να πεις.
1: Α, ναι, συγγνώμη παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να βρεις και τον Daily Throwback, by the way, γιατί θα επιστρέψουμε αυτός.
0: Α, ναι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τούτη εδώ τη δεύτερη την ώρα. Θα σας πω γιατί βρήκα για τη Μιχαλού εγώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε, με τι φεύγουμε, Παναγιώτη?
0: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να συνεχίσουμε αυτό. Μουσικά, λίγο πριν έρθει ένα Daily Throwback με Σούσουρο και Ανδρομάχη.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημερό εκπομπή. Ένα τέλειο σκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: 6 Ιουλίου. 6 του Ιουλίου. Σφίγουν είμαστε εδώ.
1: Σφίγγουν οι γυζέστες.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε πει καθόλου γιορτές. Τίποτα. Το έχουμε αφήσει έτσι. Δηλαδή γιορτάζουν οι άνθρωποι. Ένα χρόνια πολλά δεν τους λένε.
1: Να πούμε, και κάπου πολλά και μια ντροπή. Να πούμε χρόνια πολλά, παιδιά, σε όποιον γιορτάζει και έχει βασικά τα γενέθλιά του εκεί έξω. Γιατί. Πες το.
0: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Στον Λύκειο, στον Σάτυρο και στο Σισόι.
1: Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, αλήθεια. Πέρασαν γιορτές Πέτρου, πέρασαν γιορτές Παύλου, πέρασαν γιορτές, δεν ξέρω και εγώ τι έχει
0: περάσει. Αρχικά δεν σου έχω ευχηθεί χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: για το Σάββατο που γιόρταζες.
1: Τι ήταν το Σάββατο?
0: Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ.
1: Λες ότι είμαι ένα φεστιβάλ.
0: Δεν λένε You're for the festival.
1: Δεν είναι πανηγυριού, είναι φεστιβάλ, Παναγιώτη μου.
0: Το πανηγύρι είναι το φεστιβάλ στα αγγλικά.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Απλά, γιατί το.
1: Ο κόσμος θα μας ευχηθεί χρόνια πολλά. Γιατί είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Χρόνια πολλά να πούμε και σε εσάς που είναι τα γενέθλιά σας. Πάμε να ακούσουμε και Αλκατράς, ολοκαίρι και τραγούδι.
1: Σωστά.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Το ζούμε αυτό. Live your myth in Greece.
2: Ναι.
1: Βγήκε και το Summer in Greece. Παίξαν και τα βραβεία μα. Τα είπαμε την πρώτη εβδομάδα.
2: Ναι, βέβαια, τα είπαμε αυτά. Χαμός έγινε.
1: Ξέρεις, έχω ακούσει ετερόκλητα στοιχεία για τα ΜΑΤ φέτος. Άλλους τους αρέσαν πολύ. Άλλοι λέγανε ότι αχ, λείψανε ο ένας. Βέβαια, όλοι
2: συμφωνούν.
1: Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσία του Αντώνη Ρέμου και ήταν ωραία που μετά από τόσα χρόνια ξανά.
2: 10 χρόνια είχαν περάσει από τότε την τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος.
1: Πόσα?
2: 10.
1: 10.
2: 10.
1: Άκουσα 12.
2: Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στα. Όχι, η πρώτη μου εμφάνιση στα βραβεία τότε εμένα. Ενώ ως πιτσιρίκα τότε που είχα κάνει την πρώτη μου συνέντευξη στον Αντώνη Ρέμου. Παναγιά μου. Τέλος πάντων όμως. Παρ' όλα αυτά έλειψε κόσμο σίγουρα. Θα μου πει βέβαια κάθε χρόνο εντάξει, έτσι είναι η μηχανή. Ανανεώνεται.
1: Τη μία λένε όταν λείπουν, όταν είναι εκεί, πάλι είναι
2: πάλι
1: ίδιοι.
2: Ίδιοι.
1: Όταν λείπουν, ναι, αλλά λείπουν. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
2: Ναι, ρωτήσαν και τη Ζόζεφιν μάλιστα γιατί δεν εμφανίστηκε στα βραβεία. Φέτος, πολύ, πολύ γλυκιά.
1: Ναι, είπε... γιατί σου λέει θέλω να ξαναεμφανιστώ. Μου κάτσε να του κράξω μετά.
2: Όχι, πολύ γλυκά. Είπε ότι παιδιά, εντάξει, λέει, ας πάρει κανένα. Αλλά έχω πάρει πολλά βραβεία 13 χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια έχουμε δουλέψει πολύ για να πάρει τα βραβεία η Ζόζεφιν. Οπότε ήταν λογικό να το πει η γυναίκα. Και μακάρι να τη δώσουν και άλλα μελλοντικά. Ελένη Φουρέρα έρχεται. Jackie O.

0: Με Δήμα Αναστασιάδη φτάσαμε στο φινάλε. Απόφασή σου, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, ξεκίνημα εβδομάδα, στις αρχές ακόμα του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, ό,τι και να έχετε κάνει, ό,τι και να έχετε προγραμματίσει. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και μέσα σε έναν ανάδρομο αυτή την περίοδο και όλα έχουν μια δυσκολία και μια κολυσιεργία, κοιτάξτε όσο μπορείτε να το οργανώσετε λίγο πιο καλά τα πράγματα.
1: Και να έτσι διπλοτσεκάρετε τις κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν τουλάχιστον με τα εργασιακά ή με συμβόλαια, με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, καλό θα είναι συμβόλαια και τέτοια, μην υπογράφεις. Ναι.
1: Ενώ ρε παιδί μου που έχεις να κάνεις με λογιστές, με συμβολιογράφους, με πράγματα που πρέπει να γίνουν, καλό είναι να τα διπλοτσεκάρετε όλα. Πληρωμές ενδεχομένως, γιατί είναι και μια περίοδος τώρα που. Οπότε
0: λοιπόν,
1: να έχετε το νου σας.
0: Εμείς αύριο, ακριβώς στην μια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η μελιτζάνα είναι η βασίλισσα του καλοκαιριού και εμείς τη βάζουμε στο μενού με χαρά. Όχι μόνο επειδή είναι νόστιμη, αλλά επειδή η μελιτζάνα περιέχει και τις πολύτιμες βιταμίνες K και Ε που σχετίζονται με το σχηματισμό των οστών και την προστασία του δέρματος και της καρδιάς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί. Μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
9: Κι αν η

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα,

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

0: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Ρυθμός 949.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ρυθμός 9.49.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Όσο θα γυρίζει γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Ρυθμός 949.
8: Tonight.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να πω από εδώ. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα του Night Radio Show, η καθημερινή βραδινή συνήθεια από Δευτέρα ως και Τετάρτη. Όχι, Πέμπτη, τι Τετάρτη. Εγώ μείωσα και μία μέρα. Λοιπόν, με Ελένα Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Θα έχουμε πολλά να πούμε και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Του Night Radio Show στο Instagram εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και ξεκινάει αυτή η πολύ ωραία κουβέντα. Κατάδα από Απόν έρχεται. Αυτή η κατάδα που. Πόσες φορές έχουμε δει ταινίες στο παρελθόν, πλέον όπως σταματίζει βέβαια όλα αυτά. Λοιπόν, να πω πως σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Λοιπόν, είμαστε μαζί 3 χρόνια, γράφει εδώ, και δεν έχουμε ανεβάσει ποτέ κοινή φωτογραφία. Εμένα δεν με πείραζε, αλλά τελευταία με προβληματίζει. Ξέρεις κάτι, δεν είναι φωτογραφία το θέμα. Είναι το τι συμβολίζει για σένα. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι ο άνθρωπος σε παρουσιάζει φυσικά στη ζωή του, στους φίλους του, στην οικογένειά του, τότε τα social media δεν λένε και πολλά. Αν όμως τη σχέση σας είναι αόρατη παντού, τότε είναι λογικό να γεννιέται το ερώτημα με αφορμή τη φωτογραφία. Το σημαντικό όμως είναι να μιλήσετε γι' αυτό και όχι να τσακωθείτε, ρε παιδί μου, γιατί δεν έγινε ένα post. Κατάλαβες? Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

Πες μου ότι σου χρωστάω. Αυτή είναι η ελικοκίνου του Night Radio Show, δεύτερο ημιώρο εκπομπή. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Έχω καταλάβει ότι συγχωρώ πολύ εύκολα και στο τέλος οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι θα είμαι πάντα εκεί. Κοίτα τον, πώς να συγχωρήσει μια δύναμη. Η ανοχή όμως δεν πρέπει να γίνεται συνήθεια. Δηλαδή, όταν ο άλλος πιστέψει ότι ό,τι και αν κάνει θα είσαι πάντα εκεί, σταματά να προσέχει. Αγάπη δεν σημαίνει να αντέχεις τα πάντα, σημαίνει όμως να ξέρεις και πού τελειώνει ο σεβασμός προς τον εαυτό σου. Στον οποίο σημαντικό εγώ, εκεί θα έμενα δηλαδή. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικό σου μήνυμα. Κάθε φορά που κάποιος αργεί να απαντήσει, φτιάχνονται κάτι σενάρια στο μυαλό μου. Κοίτα, το μυαλό μας έχει μια κακή συνήθεια. Όταν δεν έχει πληροφορίες, γεννίζει τα κενά μόνο του και συνήθως όχι με ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή, πριν αφήσει τη φαντασία να σε κουράσει, θυμίσου ότι μια καθυστέρηση δεν είναι πάντα διαφορία. Δηλαδή, μερικές φορές είναι απλώς μια καθυστέρηση, παιδί μου. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνία.

Υπέροχο τραγούδι από Αλκατράς. Αυτή είναι η Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή. Εγώ θα σε πάω σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος με την Λένης Γιώγα. Ένα αγαπημένο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1999, 27 χρόνια πριν, και μέχρι και σήμερα μας όχι στεναχωρεί, μας συγκινεί. Γιατί όλοι ψάχνουμε κάπου εκεί κοντά ένα φύλακα άγγελο, σαν αυτό που τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας.

Ρυθμός 949. Tonight.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Εδώ είμαστε λοιπόν, το Night Radio Show. Δεν ξέρω γιατί γράφεται εδώ, αλλά όταν κάποιος με αγαπάει πολύ, νιώθω ότι δεν του αξίζω. Κοίτα, αυτό δεν λέει κάτι για την αξία σου. Λέει κάτι για τον τρόπο που βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Όταν δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε την αγάπη, κάθε άνθρωπος δηλαδή που μας αγαπάει μοιάζει σαν να είναι λάθος για μας, έτσι. Και όμως, ίσως εκείνος κάτι βλέπει κάτι υπέροχο, ρε παιδί μου, που εσύ ακόμα δεν το βλέπεις τον εαυτό σου. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Είπες, με Θοδωρή Φέρι φτάνουμε στο φινάλε. Έρχεται και μια μεγάλη συναυλία την Τετάρτη από την Ελένη Φουρέιρα στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα έχουμε γεμίσει με συναυλίες και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό. Ειδικά όταν χαίρεσαι γιατί βλέπεις αγαπημένους σου καλλιτέχνες που δεν έχεις και την ευκαιρία να πας είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σε αφήσω με Κωνσταντίνο Αργυρό που κάνει και ένα χαμό με το pop-up tour που κάνει στην Αμερική. Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν, Καμπάνες, και εμείς αναμένουμε το ραντεβού μας για αύριο, για βράδυ Τρίτης. Ωστότε,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση. Νίκο Χαλκούση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να πω από εδώ. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα του Night Radio Show, η καθημερινή βραδινή συνήθεια από Δευτέρα ως και Τετάρτη. Όχι, Πέμπτη, τι Τετάρτη. Εγώ μείωσα και μια μέρα. Λοιπόν, με Ελέον Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Θα έχουμε πολλά να πούμε και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Του Night Radio Show στο Instagram εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και ξεκινάει αυτή η πολύ ωραία κουβέντα. Κατάδα από απόν έρχεται. Αυτή η κατάδα που. Πόσες φορές έχουμε δει ταινίες στο παρελθόν, πλέον όπως σταματίζει βέβαια όλα αυτά. Λοιπόν, να πω πως σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Λοιπόν, είμαστε μαζί 3 χρόνια, γράφει εδώ, και δεν έχουμε ανεβάσει ποτέ κοινή φωτογραφία. Εμένα δεν με πείραζε, αλλά τελευταία με προβληματίζει. Ξέρεις κάτι, δεν είναι φωτογραφία το θέμα. Είναι το τι συμβολίζει για σένα. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι ο άνθρωπος σε παρουσιάζει φυσικά στη ζωή του, στους φίλους του, στην οικογένειά του, τότε τα social media δεν λένε και πολλά. Αν όμως τη σχέση σας είναι αόρατη παντού, τότε είναι λογικό να γεννιέται το ερώτημα με αφορμή τη φωτογραφία. Το σημαντικό όμως είναι να μιλήσετε γι' αυτό και όχι να τσακωθείτε, ρε παιδί μου, γιατί δεν έγινε ένα post. Κατάλαβες? Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής